μην κρύβεσαι πίσω από το δάκρυ σου και μη μου λες λόγια

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

Όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
2: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά, αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Σαν τσιπόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

από ένα μήνυμα στον τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι, παλιός ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

0: νέος, προσκύ.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
2: Παλμός. Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

λογική σε αυτό που ζήσαμε μαζί. Πώς να αντέξει ένα κορμί

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, καλώς τους, 6 Αυγούστου
0: σήμερα. Για σας που κάνετε διακοπές, πώς είσαστε, εδώ που σας βρίσκουμε τώρα. Πώς νιώθετε?
1: Εορταστικούς,
0: γιατί παιδί μου εορταστικούς, τι γιορτάζεις? Α, σήμερα, έλα.
1: Σωτήριο, σωτηρία, ευμορφία, μορφούλα είναι.
0: Έχουμε και τα ανάλογα πανηγύρια, φαντάζομαι.
1: Από χθες έχουν ξεκινήσει τα γλέτια.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Καλώς ορίσατε, Ευβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ σήμερα Πέμπτη. Είναι 6 Αυγούστου, έτσι.
1: Είναι.
0: Στο τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, εδώ, επίσης, κανονικότατα. Έτσι, εμείς όλο το καλοκαίρι εδώ παρέα, μέχρι στιγμής, θεού θέλοντος. Μέχρι το τέλος.
1: Καιρού επιτρέποντος.
0: Έτσι, και αυτό εδώ. Θα περάσουμε ωραία και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι.
1: Έτοιμοι για όλα.
0: Έτσι. Έτσι, και καλοκαιρινή. Θα το πούμε και αυτό. Λογικό είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ. 2 ώρες που ξεκινούν τώρα, θα περάσουμε καλά. Έχουμε διάφορα εδώ.
1: Γενικότερα αποφεύγουμε τις κακοτοπιές αυτήν εδώ την εκπομπή. Το ξέρετε όσοι μας ακούτε.
0: Όχι πάντα.
1: Δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να είμαστε και εκτός άνθρωποι και είμαστε. Χρόνου. Το προσπαθούμε, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, εδώ θα περάσουμε καλά.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Λοιπόν, πριν έρθω σήμερα εδώ, έβλεπα YouTube γιατί τηλεόραση δεν με ικανοποιεί, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα στο YouTube και μου αρέσουν πολύ.
2: Okay, λοιπόν, εντάξει,
1: πριν έρθω εδώ σήμερα, είδα ένα road trip που μου αρέσουν και δεν τα έχω κάνει εύκολα.
2: Ναι.
1: Με τροχόσπιτο.
2: Αχ, ωραίο.
1: Δύο γονείς με ένα μωράκι.
2: Ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το κάνω κάποια
2: τολμηρό,
1: στιγμή.
2: Τολμηρό, βέβαια.
1: Μωράκι δεν θα έχω. Έτσι θα έχω ένα μωρό. Αλλά μωράκι δεν θα έχω. Λοιπόν. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Έψαχνα να βρω τιμές. Έτσι. Μέσα στην Ελλάδα εννοείται, αλλά μπορείς να φύγεις και να πας και η Ιταλία που βολεύει πάρα πολύ. Έτσι και να το ευχαριστηθείς.
2: Τιμές τροχόσπιτο.
1: Ναι.
2: Νομίζω λοιπόν, ότι μπορείς να βρεις κάποια μεταχειρισμένα σε αρκετά καλή κατάσταση.
1: Ενοικίαση.
2: Πώς να τα φτιάξεις.
1: Ενοικίαση, ναι. Καινούριο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Μιλάμε για ενοικίαση καινούριο τώρα. Λοιπόν. Το χειμώνα, άνοιξη, τέλος πάντων φθινόπωρο, για δύο άτομα είναι 700 ευρώ την εβδομάδα, άρα 100 ευρώ την ημέρα.
2: Ναι.
1: Επειδή εμένας μπορεί να σου τη βαρέσει να πάρεις ένα τροχόσπιτο λίγο μεγαλύτερο, έτσι το καλοκαίρι που είναι πιο σύνηθες το χρεώνουν περισσότερο.
2: Αναμενόμενο.
1: Έτσι, ναι, η μεγαλύτερη χρέωση που βρήκα για το καλοκαίρι που είναι υψηλή περίοδος για 4 άτομα με ένα ωραίο διαστημικό τροχόσπιτο που σε βολεύει είναι 1.700 ευρώ την εβδομάδα.
2: Ouch.
1: Το πιο ακριβό.
2: Να έτσι, σου πω κάτι όμως. Ναι. Θα πρέπει να συνυπολογίσεις τα έξοδα ότι θα έχεις...
1: Τη και... βενζίνη ή το πετρέλαιο τι έχει.
2: Πέρα από αυτό, πέρα από τα καύσιμα, θα έχεις και την στάθμευση. Το τροχόσπιτο.
1: Όχι, γιατί σταθμεύανε παντού. Στο βίντεο που έβλεπα. Και γενικότερα έχω ψάξει, σταθμεύανε παντού. Δίπλα, ξέρω κι εγώ, στα μετέωρα, σε ένα άνοιγμα. Τη μια νύχτα. Την άλλη νύχτα σταθμεύανε σε ένα παλιό γεφύρι έξω από τα Ιωάννα. Κατάλαβες, δεν υπήρχε κάποια
2: χρέωση. Έχω δει σε παραλίες να υπάρχει ειδική σήμανση που σου λέει ότι δεν επιτρέπεται η στάθμευση.
1: Δεν
2: η στάση και η στάθμευση.
1: Εκεί θα πας. Εκεί που είναι η ταμπέλα και λέει απαγορεύεται η στάθμευση, θα πας εσύ.
2: Όχι. Έχοντας δει αυτές, θα πρέπει να το ψάξεις λίγο να δεις τι λέει η νομοθεσία στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν
2: για να είσαι καλυμμένος.
1: Σημεία τα οποία απαγορεύονται και τα οποία στο γράφουν οι ταμπέλες. Εκεί που υπάρχουν
2: σε
1: οι ταμπέλες.
2: Τα
1: ξέρω εγώ στα πάρκινα, ας πούμε. Που ήταν στα μετέωρα, έξω από τα μετέωρα, απαγορευότανε. Οπότε δεν πήγαινε εκεί. Αλλά υπήρχαν ανοίγματα τα οποία ήταν κανένα δυο ακόμα. Οπότε δεν υπήρχε θέμα.
2: Επειδή δεν μπορείς να δηλώσεις άγνοια νόμου, αν σου έρθει αυτή η έμπνευση τελικά.
1: Τέλος πάντων, τώρα μην πάμε
2: παραπάνω.
1: Στο φόβο. Έτσι, οι άνθρωποι πάντως εκεί που κάνανε το road trip, το ζευγάρι, μια χαρά πάρκανε σε υπέροχα μέρη. Σε υπέροχα σημεία. Λοιπόν, θέλω κάποια στιγμή να το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε.
2: Να σου πω κάτι. Μία πάρα πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να φτιάξεις, να στήσεις ένα ολόκληρο site για το πώς να κάνεις τα road trip με το hospital.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν έχω βρει κάτι.
1: Μπορεί να υπάρχει.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης.
1: Έτσι,
0: στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα, ως συνήθως.
1: Η ματιά μας στο παρελθόν, για να ξέρουμε τι έχει συμβεί σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Αν μας ακούτε από κάπου έτσι όμορφα και ωραία, στείλτε μας ένα βιντεάκι, μια φωτογραφία, κάτι από που μας ακούτε αυτή την ώρα. Μας αρέσει πολύ, μας έχουν στείλει και από τζιπάκι κοπέλες έτσι παρέα, μας έχουν στείλει και από παραλία την ώρα που παρκάρουνε, μας έχουν στείλει και από εθνική οδό.
1: Έτσι, γενικά ωραία, μας ωραία έχουν είναι στείλει διάφορα. Mm-hmm. Μία παράκληση μόνο να
0: για σένα δεν ξέρω. Ναι. Ναι, είναι και αυτά. Καταλαβαίνεις. Αυτά εγώ δεν αναφέρθηκα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
1: κύριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλη ή Κοσμάς και Θερμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Α,

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική, θα
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Γκρίνια.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 6 Αυγούστου. Έτσι, είναι αυτό το χρονικό διάστημα που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές συνήθως. Έτσι, ο κακός χαμός επίσης.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αυτό που σίγουρα δεν θα το ευχαριστηθείς στα μεγάλα κέντρα των διακοπών. Είτε πας σε ξαπλώστρες, στην παραλία, είτε πας σε εστιατόρια. Είναι αυτό το οποίο λες διακοπές, αλλά ρε παιδί μου, μερικές φορές είναι και γούστα βέβαια αυτά. Πώς εννοείς εσύ τις διακοπές ο καθένας. Θέλεις λίγο την ησυχία σου, δεν θέλεις όλο αυτό το μπούγιο.
1: Να σου πω κάτι όμως. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει τη φασαρία, θέλει το μπούγιο.
0: Ναι, εντάξει,
1: θα επιλέξει να πάει εκεί που γίνεται ο χαμός, γιατί αυτό θέλει.
0: Είναι και η ψυχολογική διάθεση μερικές φορές. Έτσι, λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι έγινε σαν
1: βεβαίως,
0: σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν
0: 6
1: σήμερα.
0: Του μήνα.
1: 6 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1961 αποθεώνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα επέστρεψε στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβηρε τον παγκόσμιο ιστό www. 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το γνωστό και αμίμητο «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Αυγούστου.

0: ή όπου και να το βρίσκεις στο ραδιόφωνο, έτσι στο αυτοκίνητο, στη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, υπάρχουν...
0: Στο κρεβάτι.
1: Μετά πάει γυρεύοντας, ρε παιδιά, δεν φταίω, πραγματικά. Κάθε φορά που μιλάμε για το σαν σήμερα και γεγονότα που έχουν συμβεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διαπιστώνω και κάποια πράγματα ή θυμάμαι κάποια πράγματα. Άλλωστε αυτή είναι και η πρόθεσή μας.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα για την εποχή μας. Δεν πρέπει να θυμάσαι καταρχήν.
1: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι και ειδικά στον Αύγουστο, πάντα κάτι συμβαίνει με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Με την Τουρκία.
1: Ναι. Κάποια παραβίαση, κάποια προκλητική δήλωση, κάποιο ερευνητικό σκάφος. Πάντα καλοκαίρι και τις περισσότερες φορές κοντά στον Αύγουστο.
0: Είναι εκβιαστικό, ξέρεις, επειδή έχεις... Η πλάκα είναι ότι εμείς έχουμε τουρίστες, έχετε και εσείς τουρίστες απέναντι. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν τι.
1: Εν τω μεταξύ, στην είδηση που διάβαζα προηγουμένως για το 1976, όπου είχε γίνει η παραβίαση για πρώτη φορά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και είχε γίνει η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στο Διεθνές Δικαστήριο, οι προσφυγές μας έμειναν χωρίς αποτέλεσμα, έτσι. Σαν να μην έγιναν ποτέ.
0: Έτσι, σωστά. Εγώ
1: όχι,
0: το έχω καταλάβει αυτό.
1: Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε και νομίζουμε ότι πάντα θα έχουμε στήριξη από κάπου. Παιδιά, τις περισσότερες φορές που την έχουμε πατήσει είναι γιατί κάποιοι μας άφησαν ξεκρέμαστος.
0: Δεν ξέρω, όταν ακούσω αναλύσεις από σοβαρούς ανθρώπους, θα σου πούνε ότι ποτέ μη βασίζεσαι σε κανέναν άλλον πλην του εαυτού σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε, είναι το βασικό μάθημα που πρέπει να έχουμε πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα για σήμερα, 6 Αυγούστου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι, να πείστε αυτό. Φτάσαμε μέχρι εδώ και ζούμε, έτσι, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τους προηγούμενους μήνες δεν ήταν και τόσο σίγουρο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεις γράφοντας Κόσμος και Δραμάδος και Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε, εδώ επιστροφή στη μουσική. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Και τον Αύγουστο, αυτό τον Αύγουστο του 26. Επιβαλή, Κοσμάς και Θαρμάδος εδώ. Τι κάνετε?
1: Παρεούλα είμαστε, ελπίζουμε να περνάτε όμορφα.
0: Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλώς
0: έτσι να περάσετε υπέροχα. Κουράγιο και δύναμη σας εύχομαι. Έτσι, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Και επιβεβαιώνω για ακόμα μία φορά πόσο άρρωστη είναι η κοινωνία μας, πόσο έχει αρρωστήσει, έτσι, αλλά δεν ασχολείται κανένας σχεδόν με αυτό, ελάχιστοι. Στη Νότια Κορέα, πάμε λίγο στη Νότια Κορέα να ταξιδέψουμε.
1: Νότια έτσι, Κορέα.
0: Όχι okay. Καλοκαίρι. Έτσι, υπάρχουν μια νέα βλακεία που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Έτσι, κύριο Σινέη, βασίζεται λέει στην προσδοκία της κατανάλωσης. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται foodnevercomes.com.
1: Foodnevercomes.
0: Βεβαίως, κανονικότατα.
1: Τι το κάνουν... φαγητό δεν έρχεται ποτέ.
0: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, γιατί δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου. Έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Η μισθή είναι απίστευτα, έτσι περνάμε υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Αλλά δεν ξέρεις πως είναι στη Νότια Κορέα, μπορεί να
0: στη Νότια Κορέα, παιδί μου, είναι παράδεισος. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι στη Νότια Κορέα είναι παράδεισος. Λοιπόν, τι κάνουνε? Έτσι, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους οι άνθρωποι. Μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα, παραγγέλνουν τα φαγητά που θέλουν. Έτσι. Παραγγέλνουν κανονικά φαγητά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και υπάρχει πληρώνουν. Κανονικά. Όχι, δεν πληρώνουν κάτι ή πληρώνουν εικονικά, εν πάση περιπτώσει, και παρακολουθούν την πορεία του delivery μέχρι το σπίτι τους. Το οποίο τελικά δεν έρχεται ποτέ. Αυτό είναι μόδα τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό, λέει? Γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη, περιμένοντας το φαΐ που τελικά δεν θα σου έρθει. Δεν ξέρω, εγώ το έχω πει στο αφεντικό. Θέλω ένα ψυχολόγο μια φορά το μήνα. Μα από αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή, πραγματικά.
1: Αν ψάχνεις ένα λόγο για να ξεκινήσεις τα συχτήρια, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το προκαλέσεις.
0: Μπράβο, έτσι, αυτό, αυτό
1: σου. Υπάρχουν ναι, πολλοί λόγοι.
0: Ότι ξέρεις εξ αρχής ότι μπαίνεις σε ένα τέτοιο site, το οποίο δεν υπάρχει το μαγαζί που παραγγέλνεις. Δεν υπάρχει ο deliverer, ο οποίος βλέπεις τη διαδρομή του φαγητού σου. Έτσι, και φυσικά δεν πληρώνεις από ό,τι λέει εδώ. Έτσι, για να βρήσεις τελικά το εστιατόριο το οποίο δεν σου στείλει σωστά και τον deliverer.
1: Το οποίο δεν υπάρχει.
0: Το οποίο δεν υπάρχει και τον deliverer που δεν υπάρχει.
1: Οπότε εσύ που βρίζεις
0: AI.
1: Δεν ξέρω,
0: πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι υπάρχει για να τρώμε το χρόνο μα, τσάμπα.
1: Επίσης, άμα θέλεις να εκνευριστείς, καλείσαι ένα τηλεφωνικό κέντρο που ξέρεις ότι απαντάει AI.
0: Και αρχίζει και βρίζει το AI.
1: Και πλακώνεσαι, γιατί είναι το πιο εύκολο. Γιατί θα σου πει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε, παρακαλώ επαναλάβετε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή καταχωρημένη. Παρακαλώ, επιλέξτε κάτι από τις διαθέσιμες επιλογές.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: το
1: εκεί
0: κάνεις.
1: Φτάνεις
0: Ωραία.
1: Σε ένα σημείο που τα ρίχνεις στα συχτήρια, ούτως ή άλλως.
0: Είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει και αυτή η οποία παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ και τον χώρισε. Και αυτή που παντρεύτηκε τον εαυτό της και τον χώρισε. Είμαι σίγουρος ότι είναι και άλλοι, εν πάση περιπτώσει, που έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Το κακό είναι ότι πληθαίνουν. Δεν μειώνονται, δεν είναι εξαιρέσεις. Αρχίζουμε και έτσι διαβάζουμε πράγματα τα οποία ξεφεύγουν των εξαιρέσεων. Προσοχή.

0: όλα είναι υπέροχα, καταπληκτικά, όπως διαβάζουμε εδώ, έτσι.
1: Καλέ, ναι.
0: Και λογικά, θα έλεγα.
1: Λοιπόν, τι λες? Επειδή το πήγες εκεί, το θεματάκι, έχει κάνει ένα άρθρο το Reader, που το βρήκα έτσι ψάχνοντας κάποια στιγμή. Έψαξαν να βρουν τις 8 πιο περίεργες ομάδες του Facebook.
0: Α, εντάξει. Έχουν ψάξει όλο τον κόσμο δηλαδή? Και είναι τόσο σίγουρο ότι είναι 8 πιο περίεργες? Γιατί άμα ψάχνουμε μπορούμε να βρούμε και άλλες 8 πιο περίεργες, δεν ξέρω.
1: Προφανώς έχουν ψάξει αρκετά, αρκετά. Λοιπόν, όχι, αυτά είναι, αφορούν στην Ελλάδα.
0: Οι 8 μόνο περίεργες
1: ελληνικές
0: του Facebook.
1: Ομάδες Facebook.
0: Για λοιπόν, λέγε τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Σε είδα στο μετρό και πάω να τρελαθώ. Παιδιά, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια...
0: αυτό. Φυσιολογικό είναι αυτό.
1: Αυτό, ναι. Έχει 54.400 μέλη.
0: Εντάξει, λίγο είναι.
1: Και δημιουργήθηκε πριν από 14 χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να έχει εμπνευστεί, υπήρχε αντίστοιχη στήλη του «Σε είδα» σε μια free press εφημερίδα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό σαν ιδέα δεν είναι πρωτότυπη.
1: Δεν είναι κακό όμως.
0: Αλλά εντάξει, καλό είναι. Μπορείς να βρεις κάποια λοιπόν, που θέλεις έτσι τρελά πολύ.
1: Άλλη ομάδα, θεϊστές, άθεοι και κομψοί.
0: Ωραία, θεϊστές, άθεοι και κομψοί. Ωραία, καλό αυτό.
1: Μόλις 1200 μέλη.
0: Λίγη και καλή.
1: 12 χρόνια ζωής. Στόχος είναι ο ανοιχτός διάλογος γύρω από τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, mm-hmm. την επιστήμη και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Okay.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Και κανόνες σε ντόνι ολόκληρο mm-hmm. για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται στον
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τρίτη ομάδα. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο?
0: Ωραίο αυτό. Αυτό υπήρχε στο εξωτερικό, οπότε το φέραν στην Ελλάδα.
1: Έχει μάλλον και διευκρίνηση mm-hmm. Ελλάδα Edition. Mm-hmm. Εκδοχή για την Ελλάδα. Εντάξει, παιδιά, αυτό έχει βάση.
0: Λιμόνο. Είναι δυνατόν. Πρέπει να φτιάξουμε και μία που να λέει αν έχουμε την ίδια γκόμενα.
1: Δημιουργήθηκε πριν, να τη φτιάξετε. Δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια, απαριθμεί 18.500 μέλη. Υπάρχουν και άλλες υπομάδες οι οποίες αφορούν και σε συγκεκριμένα μέρη. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο αλλά με έδρα την Κρήτη. Μήπως έχουμε
0: ναι,
1: τον
0: εντάξει,
1: ίδιο γκόμενο με
0: είναι.
1: Έδρα τη Θράκη.
0: Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει και αυτό. Αλλά ξέρετε, παίρνεις τώρα ένα παράδειγμα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μπορεί ο κριτικός να έχει γκόμενα σε άλλο μέρος της Ελλάδας.
1: Ναι, συμβαίνει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τέταρτη ομάδα. Μήπως είσαι υιοθετημένος, μήπως μοιάζουμε, μήπως έχουμε το ίδιο αίμα.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα, λέει, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να βρουν τους βιολογικούς τους γονείς και τους συγγενείς τους.
0: Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο σοβαρό.
1: 23.400 μέλη.
0: Μια χαρά.
1: Σημαντικό, πριν από 17 χρόνια. Πέμπτη ομάδα. Μαγικά ξόρκια, μαντεία και προβλέψεις.
0: Αυτά είναι.
1: Πριν από 4 χρόνια, 3.200 μέλη. Και ερωτήσεις όπως αν πέσει θαλασσινό νερό πάνω σε τράπουλα, ακυρώνει την ενέργειά της. Παιδιά, είναι...
0: είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Είναι σημαντικά.

0: Φαντάζομαι έχουμε και άλλες σελίδες στο Facebook που είναι παράξενες για την Ελλάδα.
1: Θα σου πω μία.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Θα σου πω μία για να το
0: να
1: κλείσω το
0: θέμα.
1: Να πάμε
0: σε διάλειμμα, ναι.
1: Ε, τώρα φεύγοντας για το διάλειμμα. Υπάρχει ομάδα της οποίας ο τίτλος είναι στα αγγλικά και απλά το μεταφράζω τώρα, μην τον διαβάσω πώς είναι στα αγγλικά. Είναι αφιερωμένη αυτή η ομάδα σε Ελληνίδες παρουσιάστριες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου με ψηλά τακούνια.
0: Δεν είσαι μέσα όμως, δεν σε
1: δεν
0: βλέπω
1: ξέρω,
0: μέσα.
1: Δεν έχω μπει.
0: Να μπεις.
1: Φοβάμαι.
0: Σκιάζομαι. Είσαι παρουσιάστρια ραδιοφώνου με ψηλά τακούνια.
1: Σκιάζομαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε, Ευηβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας και χαιρετισμούς στην Αυστραλία, που πολλοί από εσάς που μας ακούτε στην Αυστραλία σχεδιάζετε κατά καιρούς, ειδικά τέτοιες μέρες, να έρχεστε προς Ελλάδα, να περνάμε καλά, έτσι, να δείτε τους δικούς σας.
1: Να λοιπόν, στείλουμε τα φιλιά μας λοιπόν στους φίλους μας στους Αυστραλούς και θέλω να αναφερθώ λίγο σε μία πρόσφατη ανακάλυψη που έγινε στην Αυστραλία και ενδεχομένως οι φίλοι μας εκεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Γενικά η Αυστραλία έχει μία πλούσια πανίδα και άγρια και δηλητηριώδη σε πολλές περιπτώσεις. Ανακαλύφθηκε η ταχύτερη αράχνη στον κόσμο και είναι στην Αυστραλία.
0: Αυτά
1: μια
0: είναι.
1: Αυστραλιανή
0: τη βάλανε αράχνη και κάνει αγώνες τρεξίματος.
1: Φτάνει μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 3,6 μέτρα το δευτερόλεπτο.
0: Είναι πολύ, εντάξει. Είναι αεροδυναμική.
1: Εντάξει, δεν συζητάω για τις φωτογραφίες που το βλέπεις, δεν ξέρω αν είναι σε μεγένθηση, αλλά και να το δεις, δεν θέλεις δεύτερο. Μετρήσανε, για να καταλήξουν στο ποια είναι η ταχύτερη, μετρήσανε τη μέγιστη σταθερή ταχύτητα τρεξίματος 236 ειδών. Όχι, 236 αραχνών που αντιπροσώπευαν 162 διαφορετικά είδη.
0: Έτσι, γιατί τι άλλο έχεις να κάνεις στη ζωή σου?
1: Λοιπόν, αράχνη κυνηγός από το Queensland της Αυστραλίας, 3,59 μέτρα το δευτερόλεπτο. Παιδιά, να πετύχεις τέτοια αράχνη.
0: Δεν θα την πετύχεις γιατί τρέχει γρήγορα.
1: Μη σε πετύχει εκείνη είναι το θέμα. Δηλαδή τι βλέπεις, άμα είναι και τίποτα δηλητηρίο, γιατί αράχνη κυνηγός
0: σου
1: λέει.
0: Δεν λέει εκεί πέρα για δηλητήρια τίποτα. Μπορεί να κυνηγάει μπεκάτσες, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Απλά τη χαρακτηρίζει κυνηγό, δεν γράφει για δηλητήριο.

0: Λοιπόν, μερικές φορές, ναι, έτσι στα σχεσιακά πάμε λίγο τώρα, έτσι, μερικές φορές υποστηρίζεις ότι οι γυναίκες μπορούν να δείχνουν αδιάφορες, αλλά τελικά δεν είναι.
1: Τι εννοείς αδιάφορες?
0: Τώρα ότι... θα σου εξηγήσω, ρε παιδί μου, η Μαντόνα πριν από λίγες μέρες,
1: ναι,
0: έβγαλε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όλος ο χώρος
1: ασχολήθηκε,
0: είπε...
1: με το βίντεο κλιπ.
0: Όχι με βίντεο κλιπ. Έβγαλε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όλος ο χώρος είπε ότι αυτό το τραγούδι, με τα λόγια του, βγήκε για το Σοπέν. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα έψαξα εγώ να πω, να δω τι γίνεται με το Σοπέν. Τον Σοπέν τον είχε χωρίσει τελειωτικά ή είχαν χωρίσει, δεν ξέρω και εγώ τι, το 1989. Και έχουμε 2026.
1: Και γιατί τον εξέταξε τώρα τη σχέση, ναι, εκείνη λέω, για να βγάλει
0: τραγούδι. Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Τραβηγμένο
0: παιδιά,
1: είναι.
0: Αυτό είναι 40 χρόνια τουρκικά, ας πούμε, που λέμε.
1: Και έχουν περάσει από τη, ναι, ζωή της και να έχουν περάσει άνθρωποι.
0: Είναι δυνατόν. Μπορεί όμως να τις κάθεσε ότι, ξέρεις, κάνοντας ένα απολογισμό 1425 αντρών, τελικά ο Σοπέν είναι αυτός που μου κάθισε στο μυαλό τώρα που είμαι 67. Πόσο είναι, 68?
1: Ή μπορεί ο Σον Πεν,
0: ναι,
1: να θεώρησε ότι είχε γραφτεί για τον ίδιο και
0: δεν
1: να το...
0: είπε τίποτα ο Σον Πεν. Λέμε
1: μπορεί
0: ο
1: να
0: χώρος,
1: το είπε σε κάποιο γνωστό
0: ο
1: του.
0: Ο χώρος το λέει αυτό. Κατάλαβες. Και φυσικά ο χώρος έφτασε και μέχρι σε εμάς. Γιατί η Μαντόνα δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, έτσι λένε. Τι να σου πω τώρα.
1: Αχ, εγώ τα σχόλια που έχω ακούσει.
0: Αδιάφορος ο Σοπέν. Πιστεύω ότι
1: λένε...
0: δεν μας ενδιαφέρει. Αν ήμουν ο Σοπέν, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει η Μαντόνα μετά από 40 χρόνια για μένα, ας πούμε. Καταλάβες. Αλλά γιατί να βγάλει ένα τραγούδι τώρα? Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει πιο πολύ για τη Μαντόνα είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει συμβαστεί με την ηλικία της. Που... εντάξει, δεν έχουν.
0: Εννοείται.
1: Και άδικο.
0: Εννοείται. Τι. Αλλά... τώρα να βλέπεις κάποια.
1: Περισσότεροι
0: κράζουν οποία...
1: πάνω σε αυτό.
0: Αυτό είναι άσχετο. Αλλά τα λόγια, λέει, στο τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε είναι, λέει, 100% και αυτόν.
1: Μπορεί τότε όπως το πάει στο νεανικό, στο σώμα της και στο πρόσωπό της,
0: να πηγαίνει το μυαλό
1: στα παλιά.
0: Αυτό είπα και εγώ.

0: Κοίτα, το να σου γυρίσει ο πρώην ή η πρώην μετά από 2 χρόνια που έχετε χωρίσει,
1: ναι.
0: Το έχω ακούσει. Mm. Το, εσύ δεν το έχεις ακούσει. Έχει συμβεί αυτό.
1: Καλά και περισσότερο.
0: Έτσι, τώρα το να ασχολείται μία πρώην που λέγαμε πριν για τη Μαντόνα με κάποιον πριν 40 χρόνια, ξέρω και εγώ ρε παιδί μου, είναι υπερβολικό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τέλος για σήμερα, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς εδώ, κανονικότατα, στο ραντεβού μας και αύριο.
1: Σε 22 ωρίτσες από τώρα θα είμαστε εδώ δρυμύτεροι.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ, στο ραντεβού μας, φιλιά πολλά, για χαρά από μας.
1: Ciao.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-046-480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ μαζί, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε έτσι σε μια ωραία ατμόσφαιρα, σε μια ωραία κατάσταση, σε ένα ωραίο mood, όπως λέμε. Ελένη Παρπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Και βέβαια σήμερα θα τα πούμε όλα για την καλή και την ανάποδη. Και τι έχουμε να πούμε σήμερα, λοιπόν. Έχουμε τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Να σας πω ότι θα πούμε τα 10 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Και έψαξα και βρήκα πάρα πολλά που έχουν απαγορευτεί κατά καιρού στον κόσμο και μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι μια ωραία εκπομπή η σημερινή. Θέλω να μείνετε μαζί μας, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια μπορεί να είναι αυτά τα πράγματα που είναι απαγορευμένα σε κάποιες χώρες του κόσμου, ενώ σε κάποιες άλλες θεωρούνται πάρα πολύ φυσιολογικά. Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι? Πάμε να τα δούμε μαζί με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Επιστρέφω σε πολύ λίγο μετά το πρώτο αγαπημένο μας τραγούδι.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν. Πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να ζήσουν μια κουλτούρα μια άλλη χώρα. Πολλοί είναι εκείνοι που ταξιδεύουν με την ελπίδα να ανακαλύψουν την ιστορία και τη φύση σε μακρινούς προορισμούς. Και μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία οι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να ταξιδεύετε. Ωστόσο, είναι καλό να θυμάστε ότι ορισμένα πράγματα σε ορισμένα μέρη έχουν τους δικούς τους νόμους και τους δικούς τους κανόνες. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε από την αρχή να ταξιδέψουμε. Πού θα σας πάω? Θα σας πάω στη Μαλαισία για να δούμε κάτι που μας φαίνεται ανίκουστο, αλλά απαγορεύεται.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Ταξιδεύουμε λοιπόν. Η πρώτη μας σταθμό είναι η Μαλαισία και πρέπει να σας πω ότι στη Μαλαισία έχουν απαγορευτεί τα κίτρινα ρούχα από το 2011, επειδή τότε η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση μια ομάδα ακτιβιστών, οι οποίοι διαδήλωναν για εκλογικούς νόμους. Και επειδή φορούσαν αυτοί οι άνθρωποι κίτρινα ρούχα, απαγορεύτηκε σε όποιον κυκλοφορεί έξω στο δρόμο να φοράει κίτρινα ρούχα. Φανταστείτε τώρα δηλαδή, που το κίτρινο είναι ένα αγαπημένο χρώμα, ιδιαίτερα αν είσαι Άρης ή αν είσαι ΑΕΚ, πώς μπορεί να, ο άλλος να τρελαθεί. Το είχαν απαγορεύσει λοιπόν το 2011 στη Μαλαισία, γιατί η τότε κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωναν, φανταστείτε, για κάτι περίεργα, για κάτι εκλογικούς νόμους.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

θα σας πάω τώρα στη Σιγκαπούρη για να δούμε τι έχει απαγορευτεί εκεί. Η απαγόρευση ξεκίνησε το 1992 και ισχύει μέχρι σήμερα. Και ξέρετε τι απαγορεύουν στη Σιγκαπούρη? Απαγορεύουν την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας, κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Δηλαδή δεν μασάνε αυτοί. Επίσης δεν μασάνε στην κυριολεξία δηλαδή. Γίνονται βέβαια και εξαιρέσεις για ιατρικούς λόγους σε άτομα που πρέπει να μασούν τσίχλα, παραδείγματος χάρη για να κόψουν το τσιγάρο ή για κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουν με το έλκος του στομαχιού και με άλλα τέτοια.

πράγματα που απαγορεύονται σε χώρες του κόσμου, λέμε σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι θα σας ταξιδέψω τώρα στην Κίνα, όπου η απαγόρευση έχει εφαρμοστεί από το 2011 και απαγορεύονται να γυρίζουν ταινίες με ταξίδια στο χρόνο. Παρόλο που τα ταξίδια στο χρόνο δεν είναι δυνατά, η ιδέα έκανε θράψη στην κινέζικη τηλεόραση, γεγονός που δεν άρεσε στις αρχές και αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις εκπομπές με παρόμοιο περιεχόμενο, όπου θεωρούνται ασέβεια προς την ιστορία να το κάνεις αυτό, και απαγόρευση εφαρμόστηκε από το 2011 και περιττώ να σας πω ότι ακόμα δεν έχει αυτό το πράγμα αλλάξει.

Πάμε τώρα σε κάτι πολύ απίστευτο που συμβαίνει στην Αυστραλία. Θα το πιστεύατε ποτέ ότι απαγορεύεται σε κάποιον να αλλάξει τη λάμπα στο σπίτι του αν καεί? Βεβαίως, στην Αυστραλία και μάλιστα στη Βικτόρια της Αυστραλίας, μια από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες της Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομο εκτός αν είσαι ηλεκτρολόγος ή έχεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν σου καεί λάμπα το βράδυ, ρε παιδί μου, και θέλεις να κάνεις κάτι στο σπίτι σου, απαγορεύεται να αλλάξεις τη λάμπα. Πρέπει να καλέσεις τον ηλεκτρολόγο να το κάνει αυτό, γιατί μπορεί να πάθεις ηλεκτροπληξία και άλλα τέτοια περίεργα. Φανταστείτε δηλαδή πράγματα που για μας γίνονται στο αρπακόλα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Βλέπουμε τι απαγορεύεται σε κάποιες χώρες, τι περίεργα πράγματα μπορεί να απαγορεύονται. Και θα σας πάω τώρα πάλι στην Κίνα, όπου αποφασίστηκε η απαγόρευση κατασκευής και πώλησης βιντεοπαιχνιδιών. Μάλιστα, πολύ καλά ακούσατε. Επίσης, στη Νότια Κορέα θεσπίστηκε ένας νόμος που απαγόρευε στα παιδιά να παίζουν βιντεοπαιχνίδια online από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Αυτό δεν μου ακούγεται λάθος, να σας πω την αλήθεια. Το μέτρο αυτό λήφθηκε προκειμένου να αποτραπεί η εξάρτηση από συγκεκριμένα παιχνίδια. Το 2013, ωστόσο, η κυβέρνηση χαλάρωσε τα μέτρα και έδωσε στους γονείς το δικαίωμα να ζητούν την εξαίρεση από αυτή την απαγόρευση. Πάλι καλά δηλαδή που τους δόθηκε και το δικαίωμα κάποιες οικογένειες να μην είναι έτσι σύνομες με αυτή την απίστευτη έτσι περίεργη έτσι νομοθεσία που λέει ότι θα πρέπει να μην παίζεις βιντεοπαιχνίδια και να μην ασχολείσαι με τα βιντεοπαιχνίδια ούτε καν να τα κατασκευάζεις ή να τα πουλάς.

Πάμε τώρα σε κάτι περίεργο. Πάμε στη μετενσάρκωση. Ακούστε να δείτε τι έχουν κάνει στην Κίνα. Απαγορεύεται τη μετενσάρκωση χωρίς την άδεια της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή είναι στα μέτρα, προσέξτε τώρα τι τρελή είναι εκεί οι άνθρωποι, είναι στα μέτρα για τη μετενσάρκωση για τους εν ζωή βούδες στο Θιβετιανό βουδισμό. Και μόνο τα βουδιστικά μοναστήρια έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για σχετική άδεια. Η απαγόρευση ξεκίνησε το 2007 και να μην σας πω ότι ισχύει και μέχρι σήμερα το 2024 που τα λέμε αυτά και μιλάμε.

ένα από τα πιο εξωφρενικά πράγματα που απαγορεύονται στον κόσμο είναι να πεθάνει στο κοινοβούλιο. Ο νόμος αυτός που δεν επιτρέπει σε κανένα να πεθάνει μέσα στο κοινοβούλιο, καθώς όποιος πεθαίνει δικαιούται να κυδευτεί με δημόσια δαπάνη, ψηφίστηκε στη Βρετανία μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008. Ναι, βεβαίως, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και υπάρχει, όσο και σας φαίνεται περίεργο, να μην πεθάνει κανένας, να μην τον βρει αυτό το κακό μέσα στο κοινοβούλιο και θα πρέπει να κυδευτεί δημοσία δαπάνη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ τρέλα και έξω στον κόσμο, για την οποία θα σας μιλήσω και στη συνέχεια. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω στη Γερμανία, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ποιο? Μετά το τραγούδι.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ένα ακόμα παράδοξο, ένα ακόμα περίεργο που συμβαίνει στον κόσμο. Θα σας πάω τώρα στη Γερμανία, όπου δεν επιτρέπεται να μένεις από βενζίνη. Αυτό που περιπλέκει ακόμα περισσότερα πράγματα είναι ότι δεν μπορεί κανένας να βγει το αυτοκίνητό του για να φέρει βενζίνη. Και οι πεζοί επίσης απαγορεύεται να το κάνουν αυτό και να βοηθήσουν κάποιον άλλον. Οπότε πρέπει οι Γερμανοί να βάζουν βενζίνη από την αρχή μέσα στα οχήματά τους και που δεν είναι λόγο δεν μπορούν να μείνουν στη μέση του δρόμου, να παρακολουθήσουν και τη συγκοινωνία. Και αυτό μάλιστα προβλέπεται ότι η νομοθεσία το τιμωρεί και μάλιστα με πολύ μεγάλο πρόστιμο. Θα σας πάω τώρα και στη Γαλλία, όπου απαγόρευσε την κέτσαπ από το 2011 στα σχολεία και στις καφετέρειες των κολεγίων, επειδή η κατάχρηση συγκεκριμένης σάλτσας καταστρέφει τη γεύση της γαλλικής παραδοσιακής κουζίνας και έχει και υψηλή περιεκτικότητα στη ζάχαρη, οπότε κάνει πάρα πολύ κακό και στους νέους. Να λοιπόν που η γαλλική φινετσάτη κουζίνα κάνει και κάτι πάρα πολύ καλό, απαγόρευσε την κέτσαπ στα σχολεία.

Και κλείνουμε με ένα ακόμα παράδοξο, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα που λέμε τα περίεργα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο, πάμε στη Βόρεια Κορέα. Η απέχθεια της Βόρειας Κορέας για την Αμερική είναι γνωστή. Και η χώρα αποφάσισε να απαγορεύσει το τζιν, επειδή το χρώμα, το μπλε του τζιν, είναι συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει όχι μόνο για τα μπλε τζιν, αλλά και για τα μαύρα. Ή το αντίθετο. Ή όχι για τα μαύρα. Εσείς τι πιστεύετε? Όχι. Μόνο για τα μπλε τζιν. Μαύρα τζιν μπορούν να φοράνε πάλι καλά στη Βόρεια Κορέα, όπου γίνονται απίστευτα πράγματα ούτως ή άλλως.

0: Σας είπα ότι σήμερα η εκπομπή θα ήταν απολαυστική, γιατί θα λέγαμε πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο, που απαγορεύονται στον κόσμο, μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Τα είπαμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σπίτι μας, στην αγαπημένη μας συχνότητα, για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Από την Ελένη Μπαρμπάκου που ήταν εδώ, τις ευχές μου και την αγάπη μου ως αύριο που θα τα ξαναπούμε. Για τη χαρά σε όλους.
1: Σου χαρίζω το φεγγάρι, ένα σύμπαν θα έχεις μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μαζί.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
5: Το παθαίνει συχνά.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν, μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το!

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, μέση μέα μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονί.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Πες μου τι

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκεται και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε, ξέρετε τώρα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ, είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ μαζί σας.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας. Τι έχει σήμερα στην εκπομπή? Τι έχει εκπομπή σήμερα, λοιπόν? Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Αυτά είναι εντάξει το στανταράκι μας. Έχουμε throwback, ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε summer edition tips με καλοκαιρινά tips, κυρίες και κύριοι, για τις παραλίες και τις διακοπές σας. Έχουμε super προτάσεις ταινιών από Netflix για να είστε κυριλές στις διακοπές, να βλέπετε στοχευμένα ταινίες και σειρές. Και έχουμε και κρύο ανέκδοτο, γιατί εντάξει, καλό το χαμόγελο στις διακοπές και στα μπανάκια, αλλά ένα έξτρα χαμόγελο λέμε τώρα, αν το καταφέρω να σας το βγάλω με το κακό ανέκδοτο που λέω κάθε φορά στην εκπομπή. Κάτι έχουμε κάνει καλά σήμερα. Ευχαριστώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

κράτησε με απόψε πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

σπάσω το. Είμαστε στην ενότητα Throwback. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ευμορφία Μορφούλα Σωτήριο Σωτηρία. Μία επέτειο σήμερα, ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel Feil. Τώρα, σαν σήμερα, το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, ανάθεμά τους, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Το αφήνω ασχολίαστο, πραγματικά φρίκι και θυμός απέναντι σε αυτή την ενέργεια. Και μεγάλη απογοήτευση φυσικά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Ιορδάνης.
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips Ενότητα και αυτό που θα σας πω είναι κάτι που ενδεχομένως το γνωρίζετε και είμαι σίγουρος ότι θα το θυμηθείτε. Μην μπαίνετε απότομα στη θάλασσα όταν έχετε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλετε ξανά το αντιλιακό και να μπείτε σταδιακά μέσα. Είναι ό,τι πιο υγιές μπορείτε να κάνετε για πάρα πολλούς λόγους, και δερματικούς και οργανικούς. Το νου σας.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τις σχέσεις μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, ποιος

Είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 2 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Έχουμε επιλέξει το The Social Network. Η ιστορία της δημιουργίας του Facebook και του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε. Με γρήγορους διαλόγους, εξαιρετικές ερμηνείες και ένα εκπληκτικό σενάριο, η ταινία δείχνει πως πίσω από μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων κρύβονται φιλόδοξα. Δυστυχώς πολύ φιλόδοξα σε πολλές περιπτώσεις ζητήματα, προδοσία καλύτερων φίλων, προδοσία ανθρώπων πολύ κοντινών, αλλά και προσωπικές συγκρούσεις πραγματικά σπάνε κόκαλα. The Social Network, όχι τυχαία, στη θέση νούμερο 2 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες, και αύριο με μεγάλη χαρά

πιο θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχεις για να προφθεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Πρώτη τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω με μεγάλη αγωνία και χαρά αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
4: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και η σημερινή μας μουσική πτήση είναι έτοιμη για αναχώρηση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου παίζουν πολύ δυνατές μουσικές επιτυχίες. Και για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε για λίγο στην άκρη όλα όσα μας κουράζουν και ανεβάζουμε τη διάθεσή μας. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ραδιοσύνοδός σας, και είμαι μαζί σας καθημερινά για να ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. 5η, 6 Αυγούστου σήμερα. Και η Παρασκευή βρίσκεται πλέον μία ανάσα μακριά. Βέβαια, ο Αύγουστος έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ακόμα και μια συνηθισμένη Πέμπτη μοιάζει λίγο περισσότερο μέσα από το Κυριακό. Οι δρόμοι είναι κάπως πιο ήρεμοι, οι ρυθμοί λίγο πιο χαλαροί και το μυαλό μας ταξιδεύει ευκολότερα. Πάρτε θέση, δυναμώστε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

ήθελα να κάνουμε έτσι ένα ταξιδάκι στα νησιά που μας αρέσει πολλές φορές έτσι, να αναφερόμαστε στα διάφορα που συμβαίνουν εκεί. Και θέλω λίγο τώρα να πάμε, παιδιά, στην Ίσυρο, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ατμοσφαιρικά νησιά των Δωδεκανήσων. Γιατί από σήμερα ξεκινούν στο νησί οι προετοιμασίες και οι πολυήμεροι εορτασμοί για την Παναγία της Πηλιανή, οι οποίοι κορυφώνονται τον 15 Αύγουστο. Για περίπου 9 μέρες η παράδοση, η θρησκευτική κατάνοιξη και το νησιωτικό γλέντι γίνονται ένα. Οι κάτοικοι προετοιμάζουν το μοναστήρι, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά της Νησίρου, πέρα από το διάσημο ηφαίστειό της. Και νομίζω πως αυτό είναι και ένα από τα ωραιότερα στοιχεία των ελληνικών νησιών. Μπορεί να ταξιδέψεις για τις παραλίες, αλλά τελικά να θυμάσαι περισσότερο ένα πανηγύρι, μια πλατεία γεμάτη κόσμο και μια βραδιά με μουσική που κράτησε μέχρι το πρωί. Στο σημείο που μας ακούτε άραγε, τι ωραίο μπορεί να δει ο επισκέπτης. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, Lina Patrianou, θα με βρείτε και

Να σας θυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Με βρίσκετε στο Instagram ως Λίνα Πέτριανού και φυσικά ακολουθείτε και τη σελίδα της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε σήμερα, τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας ή απλώς ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Είτε βρίσκεστε σε κάποιο νησί, είτε στο γραφείο, είτε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Τα μηνύματά σας πάντα μικραίνουν τις αποστάσεις και μας βοηθούν να γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ τα περιμένω μέχρι να ανοίξω το φάκελο των μηνυμάτων μας. Συνεχίζουμε όμως πολύ δυνατά μουσικά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Υπάρχει κάτι παράξενο, αλλά και πολύ όμορφο στην πόλη τον Αύγουστο, παιδιά. Ξαφνικά βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις. Οι δρόμοι είναι πιο ήσυχοι, τα τηλέφωνα χτύπουν λιγότερο και οι ρυθμοί θυμίζουν λίγο μια διαφορετική εποχή. Βέβαια, υπάρχουν και εκείνα τα μεσημέρια που η ζέστη κάνει τα πάντα να μοιάζουν ακίνητα. Τα παντζούρια κατεβαίνουν, τα κλιματιστικά δουλεύουν ασταμάτητα και το μόνο που θέλεις είναι κάτι παγωμένο και λίγη ησυχία. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσουν εμένα προσωπικά πάρα πολύ αυτές οι μέρες. Είναι σαν να σου δίνει η πόλη λίγο περισσότερο χώρο να περπατήσεις χωρίς βιασύνη, να παρατηρήσεις τις γειτονιές και να απολαύσεις πράγματα που τον υπόλοιπο χρόνο προσπερνάς. Και φυσικά με την κατάλληλη μουσική, ακόμα και η διαδρομή μέχρι το σπίτι μπορεί να μοιάζει με μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Κάτι που δεν ισχύει το ίδιο για τα σημεία γεμάτα τουρισμό, να τα λέμε και αυτά,

Νομίζω πως το καλοκαίρι υπάρχει πολλές φορές μία πίεση να περάσουμε τέλεια, να ταξιδέψουμε, να βγούμε, να δούμε κόσμο, να γεμίσουμε κάθε μέρα με δραστηριότητες και φυσικά να έχουμε και τις κατάλληλες φωτογραφίες που θα αποδεικνύουν ότι όντως περάσαμε καλά. Μόνο που οι διακοπές δεν χρειάζεται να είναι ακόμα μία λίστα υποχρεώσεων. Μερικές από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές ημέρες μπορεί να είναι εκείνες τις οποίες δεν συνέβη τίποτα εντυπωσιακό. Κοιμήθηκες λίγο παραπάνω, έφαγες κάτι νόστιμο, έκανες μία βουτιά και άφησες το κινητό στην άκρη. Δεν χρειάζεται να γεμίσουμε κάθε λεπτό. Χρειάζεται και λίγος κοινός χρόνος για να προλάβουμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και να απολαύσουμε πραγματικά τη στιγμή. Εμείς πάντως το χρόνο που έχουμε μαζί, η αλήθεια είναι ότι το γεμίζουμε με πολύ δυνατή μουσική, σαν το κομμάτι που έρχεται τώρα.

Ήρθε η στιγμή για την καλοκαιρινή στήλη της ημέρας και σήμερα επιλέγουμε ένα τραγούδι που από τον τίτλο του και μόνο μας μεταφέρει σε παραλίες, λιμάνια και καλοκαιρινές βραδιές. Έχει την γλυκιά αίσθηση μιας εποχής στην οποία όλα μοιάζουν λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο φωτεινά και γιατί όχι λίγο πιο ρομαντικά. Γιατί το καλοκαίρι τελικά δεν είναι μόνο η θερμοκρασία ή ο προορισμός. Είναι πολλές φορές ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μας και κάνει ακόμη και ένα συνηθισμένο μέρος να μοιάζει με το πιο όμορφο νησί του κόσμου. Ανεβάζουμε την ένταση και το απολαμβάνουμε.

0: Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,48. Μαλακτικά Supreme, μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

πρώτη ώρα πέρασε σαν μια γρήγορη καλοκαιρινή πτήση και εμείς συνεχίζουμε χωρίς τάση στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πετρινού μαζί σας με ακόμα περισσότερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες και με την καλύτερη δυνατή παρέα όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Έχω αρχίσει ήδη να διαβάζω τα μηνύματά σας και χαίρομαι που το Flight Mode ταξιδεύει σήμερα σε τόσες διαφορετικές περιοχές. Άλλοι ακούτε από τη δουλειά, άλλοι από το δρόμο και κάποιοι τυχεροί από κάποιο μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς έχουμε κοινό προορισμό, διορίζουμε μουσική που μας φτιάχνει τη διάθεση και μας κρατά συντροφιά. Η δεύτερη ώρα μόλις ξεκίνησε και συνεχίζουμε δυνατά.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια χρήσιμη έτσι, υπενθύμηση για όσους ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε αεροπορικώς μέσα στον Αύγουστο. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να φτάνουν στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης τους. Ιδιαίτερα στις πτήσεις όπου χρειάζεται έλεγχος διαβατηρίων, ενδέχεται παιδιά να υπάρξουν μεγαλύτερες αναμονές λόγω της πλήρους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου και Εξόδου. Επίσης, μια λεπτομέρεια που αρκετή ξεχνάμε: τα power banks πρέπει να μεταφέρονται αποκλειστικά στη χειραποσκευή και όχι μέσα στη βαλίτσα που παραδίδουμε. Οπότε κρατάμε τα βασικά. Φτάνουμε νωρίς, έχουμε εύκολα προσβάσιμα τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα και βάζουμε το powerbank στην τσάντα που θα πάρουμε μαζί μας στην καμπίνα. Λίγη οργάνωση πριν από την αναχώρηση μπορεί, παιδιά, να μας γλιτώσει από αρκετή ταλαιπωρία. Και ειδικά τώρα, έτσι, το καλοκαίρι που είναι και η σεζόν στο πικ της και το προσωπικό είναι έτσι, δεν είναι πολλές φορές αρκετό στα αεροδρόμια για να εξυπηρετήσει. Καλό θα είναι όντως να είστε λίγο νωρίτερα. Εντάξει, παιδιά, στη χειρότερη θα πιείτε έναν καφέ. Οκ, είναι και αυτό μέρος του ταξιδιού.

Ήρθε η στιγμή να κάνουμε τη μεγάλη μουσική στροφή της ημέρας. Αφήνουμε για λίγο το σήμερα και γυρίζουμε το ραδιοφωνικό μας αεροπλάνο 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε μια εποχή που ίσως μας θυμίζει διαφορετικά καλοκαίρια. Παλιές παρέες και τραγούδια που ακούγαμε ξανά και ξανά. Το κομμάτι που ακολουθεί είναι από εκείνα που χρειάζονται μόνο λίγες νότες για να ξυπνήσουν ολόκληρες αναμνήσεις. Δοκιμάστε να το αναγνωρίσετε πριν ακούσετε πρώτη λέξη και αφήστε τη μουσική να σας μεταφέρει εκεί όπου το ακούγατε για πρώτη φορά. Η μηχανή του χρόνου του Flight Mode ενεργοποιείται αμέσως τώρα. Flight Mode.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και από εδώ φτάνουμε στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας. Για ακόμα μια μέρα ακούμε το Όλα Μαγικά του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα τραγούδι που έχουμε επιλέξει για την φωτεινή και αισιόδοξη ενέργειά του. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το ωραιότερο μήνυμά του, πως τα πράγματα δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να αποκτήσουν λίγη μαγεία. Μια συνάντηση, μια βόλτα, ένα χαμόγελο, μια καλή είδηση ή ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο μπορεί να αλλάξει εντελώς την αίσθηση μιας μέρας, παιδιά. Και επειδή πλησιάζουμε πλέον προς το τέλος της εβδομάδας, σας κρατήσουμε αυτήν την αισιοδοξία λίγο περισσότερο.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

μην ξεχνάτε το δηλιακό σας και το νερό σας επίσης. Και όσοι εργάζεστε, υπομονή, η Παρασκευή βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσουνοδό σας, την Λίνα Πέτριανου, καλή συνέχεια σε όλους, ραντεβού αύριο Παρασκευή στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισανε.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
7: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός,
1: και σε έχω όπως έχω.
0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.

0: Ήτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούμπο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1.

0: είναι 10.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.
2: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

σκέψη φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Πρωί δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Τι μπορώ να κάνω

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παϊμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παϊμός 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.